One, two. One, two.

Μπράβο.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη», μία ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Ανάτολη σε λύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μάνα λάμπη εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεβασμένο για το Radio Bird. Καλημέρα φιλαράκια. 5 Ιουνίου σήμερα και όπως συμβαίνει κάθε Παρασκευή για το επόμενο 2ωρο, ο Θανάσης Κρεμασμένος έχει μαζέψει πληροφορίες για μουσικά γεγονότα που συνέβησαν στις 5 Ιουνίου στη μουσική βιομηχανία και θα σας τα παρουσιάσει. Και ξεκινάμε δυναμικά με τους MC5, καθότι το 1943 στις 5 του Ιουνίου γεννήθηκε ο Michael Davis, ο Αμερικανός μπασίστας, κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης της σπουδαίας αυτής μπάντας, από τις πρώτες που έπαιξαν πραγματικά σκληρό ροκ.

Και κάτω το jumps motherfuckers, για να αρχίσουμε με βρώμικες κουβέντες. Αυτή ήταν η MC5, ή αλλιώς Motor City 5, και ο Michael Davis που πέθανε το 2012 σε ηλικία 68 ετών. Το 1946, αυτή την ημερομηνία, γεννιέται και ο Freddie Stone, των περίφημων Sly and the Family Stone, ο κιθαρίστας της μπάντας.

μηνύματα και σχετικά στο live chat, η εκπομπή είναι ζωντανή, άρα ό,τι γράφετε το διαβάζω και απαντώ. Πάμε στο 1947, όπου έχουμε τη γέννηση του Tom Evans. Ο Tom Evans ήταν ο συνθέτης των Badfinger, οι οποίοι έγιναν γνωστοί για ένα τραγούδι τους που το έκαναν επιτυχία άλλοι. Μιλάω για το Without You, που το έκανε επιτυχία ο Nilsson και όχι μόνο. Ακούμε όμως την πρώτη εκτέλεση.

Τραγούδι που το διασκεύασε και το έκανε επιτυχία αρχικά ο Χάρι Νίλσον το 1971 και αργότερα πιο μεγάλη επιτυχία νομίζω η Μαράια Κάρι το 1994. Οι Bad Fingers το πρώτο παρουσίασαν αλλά δεν πήγε τόσο καλά όσο αργότερα.

Και θα πάμε τώρα σε μια μορφή της avant-garde και όχι μόνο, τη Λόρι Άντερσον, που γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1947, από τις σημαντικότερες στο χώρο. Θα ακούσουμε ένα μέρος από το 11 λεπτό «Ο Σούπερμαν», το πιο γνωστό της τραγούδι.

Όπως είπα και πριν, για την οικονομία του χρόνου έχω μόλις 3 λεπτά από το 11 λεπτό αυτό πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Συγγνώμη στους λάτρες της Λόρι Άντερσον. Και πάμε στο Air Supply. 1948 είμαστε, γεννιέται ο κιμπορντίστας της μπάντας, ο Frank Eslie Smith. Γνωστή Αυστραλιανή μπάντα με πολλά σουξέ, το All Out of Love, το The One That You Love, το Lost in Love. Γενικά έπαιζε πολύ το love σε αυτή την μπάντα.

Μην νομίζετε ότι θα πάει σιωπηλαστή η εκπομπή. Εδώ έχουμε πολλές αναλογίες, γιατί η χρονολογική σειρά που παίζουν τα τραγούδια βάσει των γεγονότων μας οδηγεί σε ανατροπές. Και έτσι σε λιγάκι έρχεται κάτι που έχει ένταση ότι πρέπει να μας ξυπνήσει. Και είναι η Iron Maiden και ο λόγος είναι απλός. Το 1952 γεννιέται ο Νίκο McBrain, ο drummer του συγκροτήματος. Διάλεξα ένα κομμάτι με μικρή διάρκεια, αλλά πολύ ωραίο. Το Can I Play With Madness.

Κάνει ζέστη, ανεβάσαμε και εμείς τη θερμοκρασία. 1956 και ο Elvis Presley εμφανίζεται σε τηλεοπτικό πρόγραμμα και κάνει τα σεξι κουνήματά του που ξετρελαίνουν τον κόσμο και σκανδαλίζουν τους σοβαροφανείς. Αυτό έγινε στα πλαίσια του show Milton Berle. Εκεί

Εκείνη τη μέρα λοιπόν που ο Elvis ξεσήκωνε τα πλήθη στη τηλεόραση, ο Gene Vincent κυκλοφορούσε αυτό το αριστούργημα, το Bebop Alula.

Και ενώ συνέβησαν αυτά το 1956, την ίδια ακριβώς μέρα γεννιέται ο τραγουδιστής των Psychedelic Furs, ένα συγκρότημα που ανήκει στο χώρο του μεταπάνκ θα λέγα, και που το όνομά του είναι εμπνευσμένο από την ψυχεδέλεια, θέλω να πάνε λίγο κόντρα στο είδος που εκπροσωπούσαν, και στη λήξη Furs που ήταν εμπνευσμένη από το κομμάτι των Velvet Underground, το Venus in Furs.

Πάμε τώρα στο 1958 που βγαίνει μια συλλογή του Johnny Mathis, Johnny Mathis Greatest Hits, που πηγαίνει σαν σήμερα στην κορυφή στην Αμερική και μένει στα charts 9 χρόνια, παιδιά. Εκεί μέσα υπάρχει και η πρώτη εκτέλεση του περίφημου Wild is the Wind, που έχουμε λατρέψει και με τον David Bowie.

Πάμε στο 1961. Ο Roy Orbison πετυχαίνει να κατακτήσει την κορυφή της Αμερικής με το τραγούδι Running Scared που παίζει τώρα, που στη β' πλευρά υπήρχε και το Love Hurts, το οποίο επίσης έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιόφωνα και έμεινε στα κλασικά του.

Πάμε σε 1964. Υπάρχει μια μπάντα που λέγεται Davy Jones και King Bees που βγάζουν αυτό το τραγούδι, το Lisa Jane, το οποίο δεν τραβάει με τίποτα. Οπότε η εταιρεία διώχνει τον τραγουδιστή, ο τραγουδιστής παίρνει τον δρόμο του, λέγεται David Bowie και όλα τα άλλα είναι ιστορία.

Μεγάλη αστοχία λοιπόν της δισκογραφικής του David Bowie, δεν πειράζει. 1964 και οι Rolling Stones κάνουν το πρώτο τους live στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πρόταση του πρώτου τους δίσκου.

Όχι, πείτε μου, αυτό δεν είναι ένα τραγούδι που άνετα θα συνόδευε ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο στην εξοχή? Σίγουρα, και όχι μόνο το μόνο από τους Stones. Πάμε στη μελωδία της ευτυχίας. 1965, ανεβαίνει στην κορυφή σαν σήμερα και μένει εκεί 70 εβδομάδες στο αγγλικό chart. Ταινία του Robert Wise με Julie Andrews και Christopher Plummer. Κλασική.

Και από τη μελωδία της ευτυχίας στο ρυθμό των Deep Purple, 1970, και σαν σήμερα κυκλοφορεί το τέταρτο κλασικό τους άλμπουμ, το In Rock. Ρίτσι Μπλάκμουρ, Ιαν Γκίλαν, Ρότζερ Γκλόβερ, Τζον Λόρντ, Ιαν Πέις. Θρυλικός δίσκος, θρυλική μπάντα.

Κάποιοι από τους Deep Purple θα περάσουν στον Paul McCartney για δύο λόγους. Το πρώτο είναι γιατί το 1971, σαν σήμερα, το δεύτερο άλμπουμ του, το RAM, ανεβαίνει στην κορυφή της Αγγλίας στα άλμπουμ και μένει εκεί για δύο εβδομάδες. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί την ίδια μέρα, δηλαδή στις 5 Ιουνίου του 89, βγάζει τον 8ο δίσκο του, το Flowers in the Dirt, όπου εκεί σε ένα τραγούδι συνεργάζεται και με τον Elvis Costello. Αυτό το κομμάτι ακούμε, το My Brave Face.

Τεράστια Patti Smith που πραγματικά δίνει μια τέλειως διαφορετική οπτική στο υπέροχο Hey Joe. Και πάμε τώρα σιγά σιγά στο 1975 να ακούσουμε Pink Floyd, και ο λόγος είναι ότι σαν σήμερα ήταν στο στούντιο και ηχογραφούσαν το Wish You Were Here, και την ώρα που άκουγαν τις ηχογραφίες του Shine On You Crazy Diamond μπήκε στο στούντιο ο χαμένος για πολύ καιρό Syd Barrett σε άθλια κατάσταση, άκουσε το τραγούδι που αναφέρονταν σε αυτόν, έφυγε χωρίς να μιλήσει και από τότε δεν τους ξαναείδε και δεν τον ξαναείδαν. Ακούμε αυτό το αριστούργημα.

Και από τους Pink Floyd περνάμε στους Dire Straits, μιας και το 79 βγαίνει αρχές Ιουνίου το Communique, το δεύτερο άλμπουμ τους, όπου υπάρχει και το Lady Writer.

Αυτό το άλμπουμ το έχω λιώσει, παιδιά. Το έχω σε βινήλιο, όπως και το πρώτο, όπως και το επόμενο. Ένα άλμπουμ που στα δικά μου τα αυτιά είναι άκρος καλοκαιρινό και παίζει πάντα στις εκδρομές το κομιουνικέ. Πλησιάζουμε στις 12, αλλά θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, γιατί έχω μαζέψει αρκετά μουσικά γεγονότα και ανάλογα τραγούδια που συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 Ιουνίου. 5 Ιουνίου του 1979, την ίδια μέρα δηλαδή που κυκλοφόρησαν οι Dire Straits του Communique, κυκλοφορούν οι Earth, Wind & Fire, το ένα το άλμπουμ τους, το I Am, που περιέχει μέσα σουξέ όπως το Boogie Wonderland.

Έχω ένα ακόμα γενέθλιο για σήμερα, στις 5 Ιουνίου του 1981, γεννιέται ο Sebastian Lefebvre, ο ρυθμικός κιθαρίστας των Simple Plan στο Montreal. Και ακούμε τη μεγαλύτερη νομίζω επιτυχία του στο Welcome to My Life, την ακουστική version.

Πάμε τώρα να ακούσουμε U2. Το 1983 κάνουν μια περιοδία στην Βόρεια Αμερική, η οποία ηχογραφείται και βγαίνει το άλμπουμ Under a Blood Red Sky. Από εκεί θα ακούσουμε το New Year's Day.

Σειρά έχει τώρα ο Van Morrison για δύο λόγους. Στις 5 Ιουνίου του 1995 βγάζει τον 23ο δίσκο του, το Days Like This, και το 1989 κυκλοφορεί το Have I Told You Lately, ένα από τα ομορφότερα τραγούδια που έχει πει ποτέ, το οποίο ήταν στον 19ο δίσκο του, το Avalon Sunset. Εδώ το ακούμε λίγο διαφορετικό, μιας και το έχει διασκευάσει και συμμετέχει και ο Τζοέ Ντε Φρανσέσκο.

Το επόμενο γεγονός είναι θλιβερό, αφορά τον θάνατο το 1990 του Αμερικάνου drummer Jim Hodden, ο οποίος πνίγηκε στην πισίνα σε ηλικία μόλις 42 ετών. Ήταν ο αυθεντικός drummer των Steely Dan και έπαιξε και με τον Sammy Hagar και άλλους.

Ήρθε ώρα να βάλουμε λίγα γκάζια. 1995, οι Rage Against the Machine πηγαίνουν στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών στα άλμπουμ με το Evil Empire και παίρνουν και Grammy.

Οι αναλογίες μεταξύ έντασης και μελωδίας είναι πολύ συχνές στην εκπομπή και το διαπιστώστε αμέσως μετά. Βλέπετε πως προειδοποιώ, έτσι. Θα πάμε στο 2001. Έχουμε μια πρωτοεμφανιζόμενη που βγάζει το πρώτο της δίσκο σε ηλικία μόλις 20 ετών. Και η κυρία λέγεται Alicia Keys. Και το τραγούδι στο δίσκο που την απογειώνει, το Fallen.

0: Να πω εδώ ότι όλα τα μουσικά ημερολόγια ανεβαίνουν και στο Mixcloud, μπορείτε να τα ακούσετε όποτε θελήσετε, όπως και οι περισσότερες από τις εκπομπές των παραγωγών του Radio Bird. Την ίδια μέρα που κυκλοφορεί η Αλίσια Κις στο πρώτο της δίσκο, κυκλοφορεί και ο Μάνου Τσάο το Πρόξιμα Εστασιόν Εσπεράνζα.
1: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

Άλλος ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι συνεβασμένος με το ελληνικό καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς λατρεύει την Ελλάδα, όπως και τα τραγούδια ότι τα λατρεύουν Λουόμενοι και εμεί, τα Μπιτσόμπαρα τον τιμούν δέοντος. Και είναι σίγουρο ότι και το καλοκαίρι του 2026, το φετινό, θα παίξει πολύ, είτε με τα παλαιότερα κομμάτια του είτε με τα νεότερα.

Και έρχεται ένα ανεβαστικό καλοκαιρινό τραγούδι που όμως έρχεται για λάθος λόγο, για άσχημο λόγο. Το 2002 λοιπόν φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο D.D. Ramone, ή αλλιώς Douglas Glenn Colvin που είναι το πραγματικό του όνομα, των θρυλικών Ramones, Rockaway Beach.

και από Ramones στη Metallica. Το 2003 στις 5 Ιουνίου βγάζουν το Saint Anger, το 8ο άλμπουμ τους, και αυτούς τους είδαμε πρόσφατα, τα σπάσανε. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν, βέβαια, τέτοια μπάντα.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο live το οποίο κυκλοφόρησε το 2007. Αυτή την ημερομηνία ο Bruce Springsteen έχει πάει στο Δουβλίνο, δίνει συναυλίες, φτιάχνει το live in Dublin. Μην ξεχνάμε ότι έχει ιρλανδικές ρίζες. Από εκεί ακούμε το Old Dan Tucker.

Και από τον Bruce Springsteen πάμε στη Ριάννα. 2007 και αυτό το γεγονός, βγάζει το τρίτο άλμπουμ της, το Good Girl Gone Bad. Από εκεί ξεχωρίζει το Umbrella, αλλά εγώ σήμερα θα παίξω το άλλο hit του δίσκου, το Don't Stop the Music.

Αλλάζουμε πάλι ρεπερτόριο και πάμε να ακούσουμε Neil Young και Crazy Horse. Το 2012 βγαίνει σαν σήμερα το Americana, που ήταν το 31ο στούντιο άλμπουμ του Καναδού μουσικού. Ακούμε το κλασικό This Land Is Your Land.

Ώρα να ακούσουμε Platters. Το 2012 φεύγει από τη ζωή ένα από τα βασικά μέλη της μπάντας του Herb Reed, ηλικία 83 ετών, και ακούμε το The Great Pretender.

Άφημε τους πλάτρες και πάμε στους News, οι οποίοι το 15 βγάζουν το 7ο άλμπουμ τους στις 5 Ιουνίου που λεγόταν Drones και περιέχει εκτός των άλλων και το Mercy που είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι μας.

Και κάπου εδώ το μουσικό μερολόγιο ολοκληρώνεται με ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Βραζιλία, μιας και το 2023 αποχαιρετήσαμε αυτή τη μέρα μια πολύ σπουδαία μορφή, τη τραγουδίστρια τη Σάμπα και Μποσανόβα, την Άστρου Τζιλμπέρτο. Ακούμε το Κόρκοβάντο και με αυτό σας αποχαιρετώ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε από εβδομάδα.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird, του σταθμού που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο», εκεί που τα τραγούδια μιλούν το ένα στο άλλο, όπου τα riffs συναντούν τα όνειρα και κάθε στροφή του δρόμου οδηγεί και κάπου αλλού. Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα. Τίτλος σημερινού επεισοδίου: Rumble on Dreamlines, περπατώντας στις γραμμές ονείρων. Και απόψε ταξιδεύουμε πάνω στη ροή του ονείρου και του χρόνου. Σε ένα τοπίο όπου το classic rock συναντά το AOR, δηλαδή μουσικές και ρυθμούς προσανατολισμένους στα albums και όχι μόνο στις επιτυχίες μέσα από αυτά. Όπου η περιπλάνηση γίνεται εσωτερική αναζήτηση. Ας αφήσουμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι να μας παρασύρει. Ήδη ακούγεται το Perfect Water από τους Blue Oyster Cult και από τα 1985 μέσα από το άλμπουμ τους Club Ninja. Εύχομαι σε όλους μας καλή ακρόαση.

Perfect Water, αλλά ποτέ ακίνητο. Ένα τραγούδι για τη ρευστότητα της ψυχής και την νοσταλγία μιας ιδανικής κατάστασης που πάντα ξεγλιστρά. Και από τη φυσική γαλήνη των Blue Oyster Cult πάμε σε εκείνους που δεν σταματούν ποτέ να περπατούν. Ούτε στο χρόνο, ούτε στα όνειρα. Η Led Zeppelin από τα 1969 με το Ramble On, που είναι μια αληθινή περιπλάνηση του ροκ. Μια ιστορία φυγής, ταξιδιού και ατέλειωτης αναζήτησης με τον Robert Plant να τραγουδά για τη Mordor και την ψυχή του.

Ήταν η Led Zeppelin με το Ramblin' On από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ τους Led Zeppelin 2. Και αφού ξεκινήσαμε τον δρόμο, ας αφήσουμε τη βροχή να μας βρει πάνω του. Εκεί όπου τα πάντα καθαρίζουν και τα ένστικτα επιστρέφουν. Ακούσουμε τώρα τους Cult με το Rain από τα 1985 και μέσα από το άλμπουμ τους Love. Η βροχή εδώ είναι τελετουργική. Ο Ian Ashbury ζητά την κάθαρση, την επανεκκίνηση, το νερό ξανά, όχι για να πνίξει, αλλά για να ξυπνήσει. Rain από τους Cult.

Και μέσα στη βροχή κάποιος βλέπει ακόμα όνειρα. Στο δρόμο, στην πόλη, στα μάτια ενός άλλου. Αν τώρα έτυχε να ανοίξετε τα κινητά σας, τις ταμπλέτες σας ή τους υπολογιστές σας, είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Και είμαι Ανέστης Χατζή Αντωνίου πίσω από το μικρόφωνο με την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας που μέσα από αυτήν μας ακούτε, όπου κι αν είστε, και επίσης έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας σε πραγματικό χρόνο με το chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Ακολουθούν οι Rainbow με το Street of Dreams από τα 1983 και μέσα από το άλμπουμ τους Bent Out of Shape. Ο Jolin Turner τραγουδάει εκείνο το όνειρο που τον κυνηγά. Μια μελωδία μελαγχολική, σαν να ξέρεις πως ό,τι ποθείς θα το βλέπεις πάντα από μακριά. Rainbow και Street of Dreams.

Κι όμως υπάρχει κάτι το ερωτικό σε αυτή την απόσταση, σαν να κρατάς ζωντανό το κυνήγι. Μια γυναίκα λοιπόν σε ένα άλλο δωμάτιο, σε μια άλλη εποχή. Ήταν η Rainbow με το Street of Dreams από τα 1983. Πάμε τώρα στους Foreigner με το Woman in Black από τα 1981 και από το άλμπουμ τους 4. Το Woman in Black είναι μια σιωπηλή δύναμη πίσω από την επιθυμία. Σκοτεινή, ενηγματική, μαγνητική, όπως κάθε ανακλήρωτο βλέμμα. Woman in Black με τους Foreigner.

Μέσα στις γειτονίες των αναμνήσεων γεννιέται ο επόμενος ρυθμός. Ήταν το Woman in Black από τους Foreigner και μέσα από το άλμπουμ τους 4 του 1981. Νεανικός έρωτας, καλοκαίρι, κιθάρες και η αίσθηση ότι τίποτα δεν τελειώνει ποτέ. Η αθωότητα με distortion. Ακούμε τους Journey στο Stony Love από τα 1981 και από το άλμπουμ τους Escape.

αλλά ο χρόνος δεν χαρίζεται. Όταν προσπαθείς να κρατήσεις κάτι σφιχτά, εκείνο ξεγλιστρά. Και έτσι ο έρωτας γίνεται αγώνας ανάμεσα στο πάθος και την αυτοσυγκράτηση. Ήταν η Τζέρνη.

0: και το Stony Love από τα 1981.
1: Your attention please. This is an important announcement.
0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

και συνεχίζω την εκπομπή με το σημερινό επεισόδιο που έχει τον τίτλο «Περπατώντας στις γραμμές ονείρων» «Rumble on Dreamlines». Ακούσουμε τώρα τον Ozzy Osbourne, έναν Ozzy Osbourne πιο μελωδικό αλλά πάντα επικίνδυνο. Ένα τραγούδι για την νυχτερινή παρόρμηση θα ακούσουμε, τίτλος του «Shot in the Dark» από τα 1986. Ένα τραγούδι που όταν ρίχνεις τη βολή στο σκοτάδι ελπίζεις να βρεις κάτι αληθινό.

Ακούσαμε τον Ozzy Osbourne στο Shoot in the Dark από τα 1986. Και μετά τη νύχτα πάντα ξημερώνει μια ανάμνηση. Ίσως μια μυρωδιά, ένα τραγούδι, ένα πρόσωπο, μια Mary Jane. Θα ακούσουμε τον Tom Petty μαζί με τους Heartbreakers στο τραγούδι Mary Jane's Last Dance από τα 1993. Εδώ ο Tom Petty στο ύστερο μεγαλείο του. Μια ιστορία αποχαιρετισμού, μια χορευτική μελαγχολία κάτω από το φως του δρόμου. Mary Jane's Last Dance από το Tom Petty και τους Heartbreakers.

Ακούσαμε τον Τον Πέτι και τους Heartbreakers στο κομμάτι Mary Jane's Last Dance από τα 1993. Θα συνεχίσω και από το Los Angeles των 90s θα πάω πίσω στη δεκαετία της θεατρικότητας. Εκεί όπου ο ροκ ήρωας φορούσε μάσκα, αλλά μιλούσε αληθινά. Θα ακούσουμε τον Alice Cooper στο τραγούδι Desperando από τα 1971 και μέσα από το άλμπουμ του Killer. Το Desperando είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Jim Morrison. Εδώ ο Alice Cooper είναι ο μοναχικός ήρωας που ζει έξω από τον νόμο ή μάλλον έξω από τα όρια του ίδιου του του εαυτού του. Desperando και Alice Cooper από τα 1971.

Από τα 1971 ακούσαμε τον Desperado που μας είπε ο Alice Cooper, και όσο υπάρχουν τέτοιοι τύποι υπάρχει και δουλειά για όσους δεν κοιμούνται ποτέ. Το τραγούδι αυτό ήταν αφιερωμένο στο Jim Morrison. Θα συνεχίσω με τους Sticks και το Blue Collar Man, Long Nights από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ Pieces of Fate. Ο εργατικός ήρωας του rock είναι ο Blue Collar Man, ο άνθρωπος που ζητά απλώς μια ευκαιρία χωρίς να χάσει την υπερηφάνεια του. Sticks και Blue Collar Man.

Ακούσαμε το τραγούδι της καθημερινής επιμονής από τους Sticks, τίτλος του Blue Collar Man από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ Pieces of Fate. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι με το αν. Ένα αν που δεν υπόθηκε ποτέ. Ένα κομμάτι γεμάτο νοσταλγία και κρυφή τρυφερότητα. Southern Rock με συναισθηματική ωριμότητα. Οι 38 Special θα μας πούν If I've Been The One από τα 1983 και από το άλμπουμ Tour De Force.

Και κάπου εκεί ανάμεσα στα αν και στα ίσως, μένει πάντα ένα παιχνίδι που πρέπει να ξαναπαίξεις για να θυμηθείς ποιος είσαι. Ήταν η 38 Specials με το κομμάτι If I'd Been The One από τα 1983. Και με το ένα να φαίνει το άλλο, φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα είναι από τους Kansas, τίτλος του Play the Game Tonight από τα 1982. Ένα τραγούδι που είναι ένα κάλεσμα να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όποιο και αν είναι αυτό. Οι Kansas λοιπόν τραγουδούν για τη στιγμή που παίρνεις πίσω το κουράγιο σου. Και κάπως έτσι το τραγούδι μας κλείνει εκεί που άρχισε, στον καθρέφτη της αναζήτησης. Το τέλειο νερό έγινε ρεύμα και το ρεύμα μας έφερε εδώ. Kansas λοιπόν το τελευταίο κομμάτι για σήμερα και τίτλος του Play the Game Tonight από τα 1982. Αυτό ήταν το Ramblin' Dream Lines, περπατώντας στις γραμμές ονείρων. Ένα επεισόδιο του «Το ένα φαίνει το άλλο», που κινήθηκε ανάμεσα στη βροχή, τα όνειρα και τις μεγάλες νύχτες της rock. Ελπίζω να βρήκατε κι εσείς λίγο Perfect Water κάπου ανάμεσα σε αυτά τα κομμάτια. Για τη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι στο Radio Bird, εκεί όπου όλοι οι δίσκοι δεν σταματούν ποτέ να γυρίζουν και οι ιστορίες πάντα συνεχίζονται. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο», που τα λέμε και θα τα λέμε κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα αποκλειστικά στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια λοιπόν και όπως πάντα, Ramblin'. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
1: Γιατί?
0: Αυτοί που ζουν, ερωτεύονται και σκοτώνουν από ψηλά είναι φορτοπόροι.
1: Δεν καταλαβαίνω.

Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Κυριακή 24 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας. Σήμερα θα είμαστε με χαλαρή μουσική τελικά, όχι χαλαρή μουσική, χαλαρή διάθεση. Η μουσική μόνο χαλαρή δεν θα είναι, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις. Περισσότερα στη συνέχεια.

Πω, Λεωνίδα, τώρα το γκούγκλαρα κι εγώ. 9 η ώρα λέει, έχει τελικό Final Four, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, ωραία μέρα και ώρα για εκπομπή. Πάμε εμείς στα δικά μας. Ένα κομμάτι που δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά ούτε τα προηγούμενα, αλλά το είχα βάλει στην playlist γιατί απλά μου αρέσει. The Killers, Mr. Brightside.

Βέβαια, μην νομίζετε ότι δεν έχω ετοιμάσει και διάφορες ειδησούλες, αλλά δεν ξέρω αν προλάβω να τις πούμε όλες. Πάντως, μία που θα πρέπει να μοιραστώ τώρα αμέσως μαζί σας, γιατί είναι και στον απόϊχο της Eurovision, έχει να κάνει με την κυρία Άση Μπίλιου. Δεν ξέρετε ποια είναι αυτή, ούτε εγώ. Μάλλον αστρολόγος είναι, και απολογήθηκε, λέει, η κυρία Άση Μπίλιου, που έβλεπε νικητή αστρολογικά τον Κύλα και πήγε κουβά κι αυτή, όπως και διάφοροι άλλοι στις τηλεοράσεις, αλλά δικαιολογήθηκε με το γεγονός ότι της είχαν δώσει, λέει, λάθος ημερομηνία γέννησης του Ακύλα, γι' αυτό έπεσε 9 θέσεις έξω. Δέκατο δεν ήρθαμε, δεν πειράζει. Του χρόνου και σαν όνταρα.

0: βλέποντας εδώ στο chat και την Νικολέτα. Γεια σου Νικόλ, που έκανε το κλείσιμο της σεζόν για τα πρωινά της Παρασκευής 10 με 11. Καλά μιλάμε, αυτή την εποχή έχω ξεσκιστεί να ακούω Radio Bird. Τα βράδια εντάξει δεν χρειάζεται να πούμε, από τις 6 ώρα και μετά αρχίζουν τα ωραία, μέχρι τις 12 το βράδυ κάθε μέρα σχεδόν. Και τα πρωινά όμως δεν ήταν εύκολα, στο γραφείο ειδικά, αλλά φέτος βλέπω έχει εδώ και ένα χρόνο, έχει πολύ καλή μουσικούλα, πέρα από τον πιλότο που ήταν πάντα καλός, έχει την Νικόλα, έχει τον Βασιλή Οικονόμου. Τέλος πάντων, γιατί τα λέω όλα αυτά, για να προλογίσω το επόμενο κομμάτι, που το Σάββατο το πρωί ετοιμάζουμε εδώ πέρα κάτι, μια ψησταριά ξέρω εγώ, και όσην ώρα κάνουμε τις προετοιμασίες εγώ ανοίγω τι άλλο Radio Bird, γιατί τι θα έβαζα τι άλλο πάει με ψησταριά, και έπεσα πάνω στην μουσική τάξη που έπαιζε σε επανάληψη εκείνη την ώρα και άκουσα αυτό το κομμάτι που προκάλεσε όλο αυτόν τον προβληματισμό της σημερινής εκπομπής, που μας παίρνει από το χέρι και μας ταξιδεύει ο Πάνος Βλάχος με το Μαθήματα Ζωής.
1: Για σας απόψε ήταν ο Γιάννης Δίσκος στο κλαρίνο. Δημήτρης Καζάνης στο βιολί. Ο Θανάσης Μάντζαρης στα πλήκτρα. Η Αντωνία Τσολάκη στο μπάσο καταχωρητικά. Φίβος Μποζάς στο σαξόφωνο. Ο Χρήστος Πιλιόπουλος στο τρομπόνι. Ο Αλέξανδρος Κούρος στα τύμπανα. Ο Βάιος Πράπας ενορχιστρός στη κιθάρα τραγούδι.
2: Ο Κώστας Βάμουκας στον ήχο για σας. Ο Δημήτρης Παρλαμάς στα μόνιτορ για μας. Ο Νίκος Μπουντούνης στα φώτα, η τεχνική Δημήτρης Σαμαράς και Βαγγέλης Χαλόλας. Live ηχογράφηση ο Κώστας Χαϊκάλης, βίντεο ο Γιάννης Μαρκετουσάκης και ο Θάνος Λιπερόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε την Τεχνόπολη, ευχαριστούμε τον Γιώργο Γκόνια, τον Βαγγελιό, τον Ορέστη, τον Κώστα, τον Αλέξανδρο και εσάς. Αλήθεια, πολύ ευχαριστώ. Ζωή! Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω.

λύση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι το εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία ποτέ θα έρθει στα Κλαρίνα. Αύγουστο μήνα πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα, πα στη Λαμαρίνα. Ερεφίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου πω στην ποτιά πανέργεια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τις ετέλει. Θα χειροκροτήσω με ατρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρβίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο

Πιστεύω, ναι, πιστεύω στις εύκολες ρήμες, πιστεύω στις φήμες. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι ένα 90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στα αφεντικό, σε κανένα νηστικό Πακιστανό. Κάνω τον τρανό. Σανό δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχή. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Εγώ. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μεράχνη μου φάτσα. Τα ράτσα που γάτσα και τρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Ζωή θέλω μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο όσο να μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, εχθές απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξει ο κόσμος, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Ζωή φοβάμαι, μην το κατεστημένο.

0: τώρα που φοράω τα ακουστικά, έπιασα και ακόμα ένα στίχο. Καλά, και τι δεν λέει εδώ πέρα ο Πάνος Βλάχος.
1: Είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
0: Και τελείωσε το κομμάτι. Και λέει σε μια φάση: Γιόγκα, ταράτσα και μπουγάτσα. Την ταράτσα την έχουμε, μπουγάτσα βρίσκουμε. Για το γιόγκα δεν θα μπορέσουμε. Πάμε κατευθείαν στο ίδιο στυλ. Κοινή θνητή, Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.

μια που μιλάμε για παιδιά που κάθονται και δεν κάθονται καλά, η Φλάφη, παραδόξως, όσο ετοίμασα πριν βγούμε στον αέρα, είχε, μιλάμε, δώσει ρεσιτάλα γαβιασμένος. Τελικά μάλλον έφταιγε ότι δεν την είχα ταΐσει. Μόλις της έσκασα δύο σακουλάκια τροφής. Είναι πολύ ήσυχη, πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί πήγε ήδη 9:30 σχεδόν. Και ακολουθεί ένα κομμάτι επίσης από τους κοινούς θετούς. Τώρα, όπως έβαζα στην playlist, είδα ότι βγάλαν καινούριο δίσκο, και αυτό είναι το The Problemism. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σας δώσω ένα hint για κάτι που θα συζητήσουμε αμέσως μετά. Έχει να κάνει με την ταινία του Νόλαν, Οδύσσια, δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει, και το χαμούλι που γίνεται στα ίντερνετ με τις στιλιστικές επιλογές του, έτσι λέγεται, ή στο casting, τέλος πάντων. Οι φήμες λένε ότι έχει βάλει άκουσον μαύρη την ωραία Ελένη, γιατί δεν γίνεται να είσαι ωραίος και μαύρος, δεν παίζει, και ως γνωστόν τότε ήμασταν όλοι λευκοί καρδιά.

Το πρόβλημα το βρήκαμε, τη λύση ψάχνουμε, αλλά πού θα πάει, θα δοθεί κάποτε. Μάλλον δεν θα δοθεί, πρέπει να τη βρούμε, γιατί η λύση πρέπει να έρθει από τα κάτω προς τα πάνω, όχι από πάνω προς τα κάτω. Τέλος πάντων, τι λέγαμε προηγουμένως για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που θα προβληθεί στους σινεμάδες το καλοκαίρι εδώ πέρα, και μάλιστα έχει κάνει τεχνικά, λέει, πολύ καλή δουλειά με ένα IMAX νέο format που πρέπει να το δεις σε ειδική αίθουσα για να το απολαύσεις. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα έχει κάνει ο Νόλαν, αλλά πάμε λίγο στον κύριο Σμαραγδί, ο οποίος...

Παιδιά, συγγνώμη, μας την πέσανε τα Elohim και η Ape και όλα αυτά τα Predator. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε να παίζει ένα βίντεο από την σελίδα του Facebook.

Facebook που είχα πίσω. Λοιπόν, πάμε. Ο Σμαραγδής κατανόλαν για την Οδύσσια. Αν το κάνει για τα Όσκαρ, είναι κατάπτυστος. Αυτά τα λέει ο Σμαραγδής που έκανε τον Καποδίστρια για τον Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει κάνει κάποιες μέτριες ταινίες. Ο κύριος Σμαραγδής λοιπόν θεωρεί ότι ο κανονισμός των βραβείων Όσκαρ, και για να μπορέσεις εσύ να καταθέσεις μια ταινία και να πάρει βραβείο, αυτό είναι ο λόγος που δεν πήρε βραβείο ο Καποδίστριας, είναι να υπάρχουν μέσα στην ταινία δύο κατηγορίες ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή ΛΟΑΤΚΙ, LGBTQ+, ή στοιχεία μετανάστευσης, δηλαδή, και να είναι walk η ατζέντα, όπως λένε κάποιες δημοκρατικές δυνάμεις. Και ο Νόλαν είναι έξυπνος άνθρωπος, λέει, και γι' αυτό, λέει, έβαλε τον, προφανώς εννοεί τον Αχιλέα ως ΛΟΑΤΚΙ και την ωραία Ελένη ως μαύρη. Βέβαια, ψάχνοντας λίγο τον κανονισμό των Όσκαρ, φυσικά και δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Από την άλλη, όμως, υπάρχει μια δίκαιη, μια ενθάρρυνση, δηλαδή δίκαιη εκπροσώπηση των LGBTQ ατόμων. Φυσικά για τους μετανάστες δεν υπάρχει καμία οδηγία προς από τα Όσκαρ, αλλά το έβγαλε αυτό το κεφάλι του ο κύριος Μπαραγδής. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια πριν μας διακόψει κάτι άλλο. Και οι Gogol Bordello έχουν βγάλει καινούριο δίσκο. Πριν όμως πάμε στο καινούριο δίσκο και το κομμάτι που ξεχώρισα, πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου Wanderlust King. Consider to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow in hometown.

The Last King. Και αυτή ήταν η Gogol Bordello. Και η επόμενη θα είναι Gogol Bordello, αλλά με ένα ολοκαίριο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2026, Ignition, από τον δίσκο Man in the Middle. Από το δίσκο We Mean It Man, okay.

σαφώς πιο ηλεκτρικός, σκληρός, hard rock ήχος από το folk στοιχείο και το ethnic που είχαν στις προηγούμενες κυκλοφορίες τους οι Gokul Bordello.

0: Και φανταστείτε, αυτό είναι από τα τραγούδια που ξεχώρισα, που είχαν το πιο έτσι μελωδικό στυλ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, στο αφισάκι έχω βάλει και Αριστοτέλη Ρίγα και Χριστόφορο Ζαραλίκο. Δεν θα προλάβω να τα παίξω όλα, αλλά έναν Αριστοτέλη Ρίγα, είναι πολύ ωραίο το σκετσάκι, το έβαλα για να γυρίσουμε και σε ελληνικό στίχο.
1: Ακούω πολλά παιδικά τραγούδια και υπάρχουν παιδικά τραγούδια που είναι 10 φορές πιο ψαγμένα και από το πιο ψαγμένο τραγούδι του Μαραβέγια. Παράδειγμα είναι το «Ήταν ένας γάιδαρος», το θυμάστε? Λέει «Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά». Μας το λέει για να τον ξεχωρίσουμε από τους άλλους γαϊδάρους με τα μικρά αυτιά, που είναι τα άλογα, αλλά τέλος πάντων. Okay. Λέει, τι συμβαίνει με αυτό το γάιδαρο? Λέει «Το παχνί δεν του άρεσε». Όχι. Ήθελε αρχοντιά. Άρα μιλάμε για έναν ταξικά συνειδητοποιημένο γάιδαρο. Καταλαβαίνει τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Έχει συνέστηση και ταυτίζομαι και το καταλαβαίνω. Και υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι το οποίο ακούγεται παιδικό, αλλά δεν είναι. Είναι ο Μαύρος Γάτος του Παπακοσταντίνου. Μιλάει για μια αντίστοιχη περίπου ιστορία. Σε βαθμό που αυτά τα δύο τραγούδια θα μπορούσαν να είναι ένα τραγούδι με το συνολικό τίτλο Ο Μαύρος Γάιδαρος. Γιατί πάλι ξεκινάς να παίζεις το ένα, καταλήγεις στο άλλο. Εγώ την πάτησα live με το παιδί και του λέω: Αγόρι μου, θες να παίξουμε κανένα τραγουδάκι? Μου λέει: Ναι, μπαμπά. Και ήμουνα

0: Φεντιά σκόπο. Και ήμουνα, έχω κάνει μαλακία εδώ πέρα. Και όντως νωρίς εμφανίζεται ο στίχος με τόση καρπερότητα, αχνά χαμιά σταλιά, γεμίσαν τα ιδρύματα με μπάσταρδα γατιά. Και το τσιμπάει το παιδί. Μου λέει, μπαμπά, τι είναι μπάσταρδα γατιά? Και του λέω, αγόρι μου, είναι αυτά τα γατάκια που τα βάζεις για ύπνο στις 9 η ώρα και κοιμούνται στις 11. Και γενικά μην το κάνετε, γιατί έχει κάτι στίχους παραμέσα, ας πούμε, που δεν είναι καθόλου για παιδιά. Τελειώνει με μια εκτέλεση αυτό το τραγούδι, αν θυμάστε. Έχει τη λέξη χαφιεδότσουρμο, πολύ εντυπωσιακή λέξη επίσης, που πάλι την τσιμπάει και μου λέει, μπαμπά, τι είναι χαφιεδότσουρμο? Και του λέω, αγόρι μου, θύμισε μου όταν μεγαλώσεις λίγο να σου μιλήσω για τον Μπογδάνο.
1: Τώρα.

κάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

και γίνονταν καπνός με τόση χαρπερότητα. Αχ, αχ, μια σταλιά γέμισαν τα ιδρύματα.

Αχ, είναι εγκατό μου. Την έχεις πια δαμένη του έθνου στα λαγωνία.

0: Και εδώ πέρα είναι ένα καλό σημείο, ενώ έχουμε φτάσει στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής και όλοι οι στίχοι παίζουν ρόλο.
1: Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα.
0: Άσε, θα το πω μεγάλο κομμάτι.

0: Ακριβώς το φάληρο ήταν αυτή που έχω γράψει Γιάννη. Και να πω εδώ πέρα ότι την άλλη εβδομάδα, αυτή την ώρα περίπου, 9 η ώρα νομίζω μέχρι τα μεσανύχτα, εδώ πέρα 5 παραγωγοί από το Radio Bird, η Όλγα, ο Γιάννης, ο Νίκος, ο Μιχάλης, εγώ δηλαδή, ο Γιάννης είπαμε και ο Άρης, θα ετοιμάσουμε ένα αφιερωματάκι στους Iron Maiden. Τι αφιερωματάκι? Αφιερωματάρα, 3 ώρες ζωντανή κοινή εκπομπή. Θα τα δείτε τα φυσάκια της ανακοινώσεις. Πάμε κατευθείαν, ιστορία της Μαρίας από τον Βασίλη Νικολαίδη. Εδώ να δεις στίχους.
1: Σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έκανε τυφλά να την ποθούν, σαν τα μυγάκια που πετούν γύρω από τη φλόγα, όταν αντίκριζαν τη ρόδαλη της ρόγα, γύρω της τρέχαν για να τσουρουφλιστούν.

Κάποιος βρέθηκε να την διαφωτίσει, ο Φώτης και τα μάτια της να ανοίξει. Ο Ανδρέας ήταν, λέει, τροτσκιστής, γι' αυτό δεν πρέπει να το ξαναδεί.

Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Ο φακελός της Ασκιά εξαφανίστηκε σε κολυμπήθρα.

0: Λέει ο εγγλέζικος τυρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα.
1: Τι σκέφτηκα.
2: Υπάρχει και η ιστορία της Μαρίας νούμερο 2 σε επόμενο δίσκο από τον Βασίλη Νικολαίδη. Για τη συνέχεια μία έκτακτη προσθήκη, έκτακτη και έκτακτη. Λοιπόν, και από την Νικόλ, αδελφή Κατσιμίχα, η συνέλευση των ποντικών. Και μήπως δεν προλάβουμε να ξαναμιλήσουμε. Καλό βράδυ από το Μακαρονοτέρας και την πολύ ήσυχη Φλάφη, τη φαγωμένη Φλάφη και την Μακαρονοταράτσα. Να είμαστε όλοι καλά μέχρι την άλλη Κυριακή που έχουμε μαραθώνια εκπομπή. Γεια σας.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Συμφωνία από Νότες ξεκινάει εδώ στο Radio Bird. Πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού. Έχουμε μπει και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Λάμπης Βασιλάδος κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. www.radiobird.gr. Καλή ακρόαση, ξεκινάμε με κάτι από Pink Floyd. Κάθε τέτοια εποχή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, μας έρχονται στη μνήμη και πολλά ποσταρίσματα εξάλλου υπάρχουν από εκείνη τη μεγαλειώδη συναυλία το Μάιο, 31 Μαΐου αν θυμάμαι καλά, στο ΆΚΑ των Pink Floyd του 1989, 37 χρόνια μετά. Pink Floyd, One of These Days.

την ευρωτοποίησε για αυτό το κομμάτι και για αυτό το δίσκο 1971, γραμμένος στο, στα στούντιο της EMI εκεί στα Bay Road. Και μέσα από τον δίσκο είναι το κομμάτι που ξεκινάει το δίσκο Middle ή Middle. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Αφήνουμε, όπως έχετε καταλάβει, δεκαετία 80 που ήμασταν τρεις εβδομάδες τώρα και πάμε σε πιο παλιές δεκαετίες, αν και το κομμάτι αυτό που έρχεται είναι μέσα από τη δεκαετία του 80, αλλά δεν είναι εκείνα τα pop, new wave. Ένα συγκρότημα που νομίζω ότι ταιριάζει σε αρκετά κομμάτια ηχοχρωματικά με τους Pink Floyd. Supertramp. Did you get all you want? Μέσα από το famous Last Words, το Waiting So Long είναι το κομμάτι που ακούμε. Και τα κιθαριστικά εδώ πέρα, για ακούστε τα, θα μπορούσε να ήταν και τον Pink Floyd.

ήταν η Superdrum και το Waiting So Long. Θα να παίξω και λίγο Queen, γιατί τώρα πρόσφατα ξαναπαίχτηκε η ταινία των Queen από ένα κανάλι ελεύθερο.

Σας αρέσουν ή όχι, η φωνή του Freddie Mercury είναι μαγική, είναι καταπληκτική. Αυτή η δυναμική που έχει και η στιβαρότητα και τα λοιπά είναι, δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα κάποιος άλλος που έχει παρόμοια φωνή. Somebody to Love λοιπόν από τους Queen, και συνεχίζουμε με κάτι που θα το εκμυστηρευτώ. Όσα χρόνια και να ακούμε μουσική, τελικά υπάρχουν κάποια καινούργια κομμάτια, καινούργια συγκροτήματα, καινούργια άλμπουμ που μαθαίνεις. Υπάρχει συναναστροφή βεβαίως με πολλούς φίλους που ακούνε μουσική, οπότε εκεί και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανταλλάσσουμε πολλά κομμάτια κτλ. Κάπως έτσι λοιπόν από το φίλο τον Ιλαρίωνα έμαθα και άκουσα αυτό το κομμάτι το οποίο σας το παρουσιάζω τώρα. Είναι ο Python Lee Jackson, άγνωστος, τουλάχιστον εγώ δεν τον ήξερα. Ένα δίσκο από ό,τι έχω δει έχει βγάλει, αυτόν εδώ, τον είναι Broken Dream, και πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι 1971-72, παρακαλώ. Είναι μια ακόμα συνεργασία του Rod Stewart, παρακαλώ, γιατί εδώ στα φωνητικά είναι ο Rod Stewart. Python Lee Jackson με Rod Stewart, είναι Broken Dream.

Λοιπόν, ήταν ένα εξαιρετικό κομμάτι κάτε με, Python Lee Jackson, και είναι Broken Dream. Και συνεχίζουμε με κάτι άλλο, ας το αγριέψουμε λιγάκι. Humble Pie από τον ομώνυμο, νομίζω πρώτος δίσκος αυτός. Ακούμε το κομμάτι Red Light, Mama Red. Red Hot, αν διαβάζω καλά. Αυτά κάνουν τα CD, κυρίες και κύριοι. Εμείς παίζουμε φυσικό προϊόν, οπότε. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τον Steve Marriott και τον Peter Frampton, για να ξέρετε με ποιους έχουμε να κάνουμε εδώ. Humble Pie.

Εξαιρετική η Humble Pie, Red Light Mama, Red Hot από τον πρώτο δίσκο των Humble Pie, τον ομώνυμο. Αυτό το κομμάτι το ξέρετε. Έχουμε πει κάθε εκπομπή, προσπαθούμε να... Βέβαια κινούμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο της μουσικής, δεν γίνεται να το ανοίξεις μέχρι το άπειρο, δεν τελειώνουν τα είδη της μουσικής και μουσική. Σήμερα με κάτι διαφορετικό λοιπόν από παλιότερες δεκαετίες, ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Οι Iron Butterfly βέβαια έχουν γίνει γνωστοί με αυτό το κομμάτι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι που έχουν, είναι πολύ ωραίο συγκρότημα με τουλάχιστον 2-3 άλμπουμ εξαιρετικά.

Ομώνυμος δίσκος, ομώνυμο άλμπουμ, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο, εντάξει, μιλάω τώρα πάνω στα λόγια, μάλλον θα σας πω μετά, αφήστε να λίγο να παίξω το κομμάτι.

Λοιπόν, εδώ αρχίζουν τα δικά τους. Ακούστε λοιπόν τώρα την ιστορία. Είχαν μπει να κάνουν την ηχογράφηση λοιπόν του άλμπουμ, αλλά ξεκίνησαν στο Inagada Davida, το οποίο είναι μια παράφραση του Inavida di Gad. Ξεκίνησαν λοιπόν να παίζουν το κομμάτι και ουσιαστικά να τζαμάρουν, χωρίς να έχουν καταλάβει ότι τελικά ο ηχολήπτης τους ηχογραφούσε. Και το αποτέλεσμα βγήκε αυτό που βγήκε. Το κομμάτι βέβαια είναι αρκετά λεπτά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το παίξουμε, θα δούμε τέλος πάντων τώρα, γιατί δεν είναι και το καλύτερο όσον αφορά ραδιοφωνικά. Έτσι λοιπόν συμπεριλήφθηκε αυτό το κομμάτι, το 17 λεπτό κομμάτι, μέσα στο δίσκο των Iron Butterfly, και έγινε βέβαια και η μεγάλη τους επιτυχία. Όταν άκουσαν το τζαμάρισμα, δηλαδή όλη αυτή την ηχογράφηση, όλο αυτό που είχαν παίξει, κατάλαβαν, έμαθαν ότι είχε ηχογραφηθεί, συμφώνησαν και έμεινε στο άλμπουμ. Αυτή είναι η ιστορία του Inagada Davida.

Δράδομαι της ευκαιρίας λοιπόν να πω ότι κάτω δεξιά υπάρχει το chat του σταθμού www.radiobert.gr. Κάτω δεξιά ελάτε όλοι να γίνουμε μια καλή παρέα. Συμφωνία Βονώτης κάθε Παρασκευή μόνο στο Radio Bert. Καλό καλοκαίρι. Μας βρίσκεται επίσης και στα προσωπικούς λογαριασμούς Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά στο Instagram και στο Facebook.

0: He said, you know, in olden days when they put a man in prison, if he didn't come up with a little money, they'd hang him on the gallows pole.
1: Ακούσατε τι είπε ο Robert Plant. Μια διαφορετική εκτέλεση του Gallows Pole, ζωντανής ηχογραφής 2024, επειδή μας έρχεται ο Robert Plant και πολλοί απορούν πως θα είναι η φωνή του κτλ. Για ακούστε εδώ πέρα ένα live 1,5 χρόνο πριν περίπου.

Αυτά είναι. Λοιπόν, μια διαφορετική έτσι εκτέλεση του Gallows Paul με μπάντσο και με ακορντεόν. Οκτώβριος του 2024 από την Βασιλεία της Ελβετίας, παρακαλώ. Ακούσαμε τον Robert Plant που και αυτός έρχεται στη χώρα μας. Λοιπόν, για πάμε με κάτι άλλο. Emerson, Lake and Palmer. Τι να πεις για αυτούς τώρα εδώ. Ας βάζω ένα πολύ γνωστό κομμάτι, From the Beginning.

Ήταν η Emerson, Lake & Palmer και το From the Beginning. Ενώ πιο πριν ξέχασα να σας πω ότι ακούσατε όλο το Inagata Da Vida και δεν ξέρω πού αλλού θα το ξανακούσετε αυτό το κομμάτι ολόκληρο. Country Joy and the Fish, τον Country Joy που μας άφησε πριν από λίγο καιρό, Joy McDonald, The Return of Sweet Lorraine.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

και μετά την απαραίτητη υπενθύμηση της φίλης της Εύης συνεχίζουμε. Traffic μέσα από τον εξαιρετικό δίσκο John Barley Corn Must Die. Stranger to Himself.

ήταν η Traffic. Μεγάλο συγκρότημα, καταπληκτικό και αγαπημένο. Ακούσαμε το κομμάτι Stranger to Himself. Πάμε και σε ένα άλλο πάλι αγαπημένο συγκρότημα, από το πρώτο δίσκο των Roxy Music. Would You Believe?

Ήταν η Roxy Music εδώ. Όλοι συμμετέχουν, και ο Φίλιμα Ζανίρα και ο Μπρέα Νίνο και ο Άντριου Μακέι και βέβαια ο Μπρέα Φέρι. Ακούσαμε το Would You Believe. Για να πάμε τώρα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, μέσα από το Transformer του Lou Reed, Wagon Wheel.

ήταν ο Lou Reed και το Wagon Wheel. Έχουμε περάσει στη Sandy, τη Sandy Denny. Εξαιρετική φωνή η Sandy, ακούμε το Carnival.

μέσα από το δίσκο της Like an Old Fashioned Vals του 1973.

ήταν σαν την Τένι και το Carnival. Πάμε σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι αφιερωμένο στο Radio Bird.

Ήταν το Sympathy των Rare Bird από το 1969. Και ποιος δεν ξέρει αυτό το κομμάτι, έτσι, έχει διασκευαστεί. Αλλά νομίζω το πρωτότυπο είναι αυτό εδώ πέρα, των Rare Bird. The Afternoon, τον υπέροχο δίσκο των Moody Blues, Days of Future Past. Εδώ συμμετέχει και η London Festival Orchestra. Σπέροχος δίσκος άλμπουμ, συνδυασμός της rock και της κλασικής μουσικής.

Ακούσαμε το Afternoon των Moody Blues. Μέσα από αυτόν τον εξαίρετο δίσκο Days of Future Past. Μας περάσε και λίγο, αλλά όχι, θα πάμε εδώ πέρα, μια και μας αρέσει το blues. Μέσα από τον εξαιρετικό δίσκο Super Session Mike Bloomfield, Al Cooper και Stephen Stills. Ακούμε το κομμάτι Really.

Εξαίρετος όλος αυτός ο δίσκος, ο Super Session του Al Cooper, Stephen Stills και του Mike Bloomfield βεβαίως. Συνεχίζουμε. Blues Project Reunion στο Central Park.

Αν δεν έχω κάνει λάθος, είναι το Steve's Song. Γιατί είναι και μικρά εδώ τα γράμματα στα CD. Αυτό γίνεται με τα CD. Εμείς είμαστε το παδί του βινιλίου, αλλά εντάξει.

Ωραίοι Blues Project, αγαπημένοι και αυτοί. Λευκό blues με πολλά ψυχεδελικά μέσα κτλ. Για πάμε σε κάποιον που είναι μοναδικό στο είδος του. Tom Waits μέσα από τον δίσκο Swordfish Trombones. Gin Soaked Boy.

Το blues πριν που ακούσατε είναι του 2004, έτσι, ο Guitar Shorty. Η blues συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει. Άλλη φορά θα σας παίξουμε περισσότερο blues. Ξεκινήσαμε από Pink Floyd και που καταντήσαμε. Λοιπόν, έχουμε πάει στο φίλο μας, τον Μίκη τον Παντελούς, Dr. Flip Out One Can Band. Έχει περάσει και από τα μέρη μας. Να είναι καλά ο Μίκη με τον Dr. Flip Out.

Πολύ ωραίος ο Μίκη, Μίκη Παντελούς, This Bow, This Chain, με όλη την, την κουστοδία του, One Man Can Band, και συνεχίζουμε. Τελευταίος δίσκος του Buddy Guy. How blues is that?

How blues is that? Σε δύο μήνες περίπου κλείνει τα 90, παρακαλώ, ο Buddy Guy. Εδώ τον ακούσαμε με τον Joey Walls στο κομμάτι, να τον συνοδεύει ο Joey Walls που έχει περάσει από τους Ingles. Και πάμε, επειδή ξέρω σας έχω ταλαιπωρήσει με τα παλιά, με τις παλιές δεκαετίες 60 και 70, υπάρχουν ακόμα κομμάτια είτε από παλιούς αλλά και καινούριους καλλιτέχνες που πραγματικά είναι, βγάζουν αξιόλογους δίσκους. Σας έχω ξαναπεί για την μεγάλη αυτή κυρία, τη Lucinda Williams. How much did you get for your soul? Κλείνουμε με αυτό το κομμάτι. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Συμφωνία από Νότες κάθε Παρασκευή 10 με 12 εδώ το βράδυ, και την Κυριακή σε επανάληψη 11 με 1. Α, βεβαίως υπάρχει και το Mixcloud που θα ανέβει η εκπομπή. Τίποτα άλλο, να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά από τον Λάμπη Βασιλάτο. Γεια σας, με Lucinda Williams.